μας ακούγε κάπου πίτι. Ερε, θα κουβαλά με καπαλά ουσί, λάντατε καπαλά βούτι, όσο να πω κουέντο δέτσι να μόνα με άω, το θα εγκυρίζα με γαμνά τάμπη. Άνε τάμπη. Και χούτε σου άλλο. Ει, το είναι με λίτσι μόνα, βέσαι μόνα, το είναι με λίτσι μόνα. Καλά μου λίτσα. Όλοι έλεγα το χαγούν το δίτσι ένα, καχούτλι βούτλι, κάει καπα κάει. Βέλα, βάσιν το δίπου γιάντζιν μόνα με δίν. Μοτά λόνε τα σκολά μόνο, σε λόνε λόγε. Βάν καπα βάν. Αλλά το τελείωσε άσχοση πυλού για μανίνο. Μανίνο μου τρέχει κατά ο Ινγκή, αλλά ο τύπου μάνι. Όνο που φύλλα ο Μόγκα ο Μαχάτλα είναι αφάσι μου. Και κάτσε λέω ο Χέντιν, το είδα μάγκα, ο να μαζατσίγα να μου χάουτσε να έμψω το αισό, ο Ωχα. Σα πάλω ο Βάτου Ασέη, σαν είναι το ίδιο μου άγμα να μη. Χαβάτου Αβάνο Βάτου, να πάω πιτσουάν. The taste and pass. What is the then you go? Can't wait to one as you can't wait to one as you know. How long to go away is? Hey, can't wait to one and me. How long to go away is? The taste and pass. Can't wait. You're bad. How do you want to? Motho aka tsebang kapa mmona go enwa ke ena ke ena enwa ke wa ba mmona o se wa ithuta ena ga nako entse e ye mono gao ke tshenyetsa nako fela ne ke tshenyetsa nako mono ngwana mme when a man loves the woman